τον τάβο μου τι κάνω. Δεν βγόλτε. Ούν που γραμμακό, για πού είστε μου, για πού είστε μου, ναι. Μανέα μου,